0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned, θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα προβλήματα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου, έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned, θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.
5: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afrolaim.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα. Με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: Ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
5: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: ξυπνάς με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις.
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
5: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afrolaine.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Εξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλέ τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι παιδάκι μου, έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned, θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
5: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το.

0: 89 Rainbow. Αληθινή μουσική.
1: If you can live in your sense.

0: με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.